0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM. Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
1: Κόσμος 95.2.

0: Ο κόσμος στον κόσμο.
1: Γεια σας, είμαι η Αμαρίλης.
2: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος.
3: Γεια σας, είμαστε οι Knockout.
4: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης.
5: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
7: Είμαι ο Πάνος Μυριάνθους και ακούτε Ράδιο Κόσμος 95,2. Το πρώτο ραδιοφωνό της Πάφου.

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος. Τέσσερις ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.

0: Θέμα τιμής, θέμα τιμής.
1: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.

0: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.
2: Γεια σας, είμαι η Αποστολία Ζωή και ακούτε Κόσμος 95,2.
3: Φεύγω

0: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.

κηφισίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

Μιρελά. Γέλα, ε. Γέλα, δεν σε ξαναπάω στη γέφυρα των στεναγμών. Στο Παρίσι. Γελάς, ε.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

δράστες στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Ξανά η Ανίτα πρόεδρος της Βουλής. Τι δήλωσαν οι πολιτικοί αρχηγοί και πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Υπό επταήμερη κράτηση ο εργολάβος που εργοδοτούσε τον 29χρονο εργάτη που βρήκε τραγικό θάνατο στην Πάφο. Ενθρονίζεται ο Πάφου Γρηγόριος την Πέμπτη. Ο τυχικός εγκατέλειψε το κατάλημά του στη Μητρόπολη. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου. Η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

0: Νίκος Γιώγαλας, κυρίες και κύριοι.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτική Συνοχή Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

Ασίς Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Ασίς Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha.

0: Δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Διαβάστε στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Ξανά η Ανίτα πρόεδρος της Βουλής. Τι δήλωσαν οι πολιτικοί αρχηγοί και πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Υπό επταήμερη κράτηση ο εργολάβος που εργοδοτούσε τον 29χρονο εργάτη που βρήκε τραγικό θάνατο στην Πάφο. Ενθρονίζεται ο Πάφου Γρηγόριος την Πέμπτη. Ο τυχικός εγκατέλειψε το κατάλημά του στη Μητρόπολη. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια. Όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου. Η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

Κόσμος 95,2.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Ποιος είναι δίπλα σας για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Διαβάστε στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Ξανά η Ανίτα πρόεδρος της Βουλής. Τι δήλωσαν οι πολιτικοί αρχηγοί και πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Υπό επταήμερη κράτηση ο εργολάβος που εργοδοτούσε τον 29χρονο εργάτη που βρήκε τραγικό θάνατο στην Πάφο. Ενθρονίζεται ο Πάφου Γρηγόριος την Πέμπτη. Ο τυχικός εγκατέλειψε το κατάλημά του στη Μητρόπολη. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια. Όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου. Η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

0: κόσμος, μαγικός, ο δικός σας κόσμος.
1: Habibi, yalla!

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: A gente fazendo aquela festa novamente.

την καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου

καταστές στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Ξανά η Ανίτα πρόεδρος της Βουλής. Τι δήλωσαν οι πολιτικοί αρχηγοί και πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Υπό επταήμερη κράτηση ο εργολάβος που εργοδοτούσε τον 29χρονο εργάτη που βρήκε τραγικό θάνατο στην Πάφο. Ενθρονίζεται ο Πάφου Γρηγόριος την Πέμπτη. Ο τυχικός εγκατέλειψε το κατάλημά του στη Μητρόπολη. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου. Η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

κόσμος, μαγικός, ο δικός σας κόσμος. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

Μαλαχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Μένω, δε χάνω.
1: Στα CC Stage. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: βουλευτές φωναντές με αυτό που κυκλοφορεί. Ξανά η Ανίτα πρόεδρος της Βουλής. Τι δήλωσαν οι πολιτικοί αρχηγοί και πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Υπό επταήμερη κράτηση ο εργολάβος που εργοδοτούσε τον 29χρονο εργάτη που βρήκε τραγικό θάνατο στην Πάφο. Ενθρονίζεται ο Πάφου Γρηγόριος την Πέμπτη. Ο επιχικός εγκατέλειψε το κατάλημά του στη Μητρόπολη. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου. Η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

Γεια σας, είμαι η Μαριάννα Παπαμακαρίου και ακούτε Κόσμος 95,2. Χωρίς

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

Γεια σου και καλώς ήρθες στην παρέα μας. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και για τις επόμενες 2 ώρες κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα. Αφήνουμε τη μουσική να μιλήσει λίγο περισσότερο από όλους μας. Έχουμε εδώ αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και μουσικές που ταιριάζουν τέλεια σε ένα Σάββατο σαν και αυτό. Θέλω φυσικά και τα δικά σου μηνύματα στα social του σταθμού, οπότε πες μου από πού μας ακούς και τι παίζει τελευταία στα ακουστικά σου. Βολεύσου όπου είσαι και ξεκινάμε.

Ξέρεις τι σκέφτομαι για το Σάββατο? Ότι είναι η μοναδική μέρα που μπορείς να αλλάξεις σχέδια 10 και 20 φορές, όλα να γίνουν τελευταία στιγμή και πάλι να μη σε νοιάζει καθόλου. Αυτό έχει μια μικρή μαγεία μέσα του, οπότε έτσι συνεχίζουμε και εδώ με μαγικές επιλογές. Πες μου.

Πλέον η μουσική ταξιδεύει αλλιώς. Παλιά περίμενες να ακούσεις ένα τραγούδι κάπου, τώρα μπορεί να το πετύχεις πρώτα σε ένα βίντεο, σε ένα story στα social και μετά να το ψάχνεις παντού. Και κάπως έτσι γεννιούνται σήμερα πολλές επιτυχίες.

Θέλω και σήμερα να μου στείλεις στα social του σταθμού το τραγούδι που ξέρεις απ' έξω, χωρίς να καταλαβαίνεις πότε το έμαθες. Αυτό που κάποια στιγμή ανακαλύπτεις ότι ξέρεις και κουπλέ και ρεφρέν, αλλά και δεύτερο κουπλέ κανονικά. Περιμένω να δω τις δυνατές επιλογές σας.

Πάντως μερικές φορές οι καλύτερες μουσικές ανακαλύψεις γίνονται εντελώς τυχαία. Από ένα τραγούδι που έπαιζε κάπου στο background από ένα φίλο ή μια διαδρομή που δεν περίμενες τίποτα από αυτήν, αλλά τελικά σου έμεινε αυτό το τραγούδι.

Αν τώρα μπήκε στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και εδώ συνεχίζουμε με τραγούδια, μικρές κουβέντες και καλή παρέα όπου και αν μας ακούς. Και πίστεψέ με, έχουμε ακόμα ωραία συνέχεια μπροστά μας.

0: κάνει.
1: Διαβάστες στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Ξανά η Ανίτα πρόεδρος της Βουλής. Τι δήλωσαν οι πολιτικοί αρχηγοί και πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Υπό επταήμερη κράτηση ο εργολάβος που εργοδοτούσε τον 29χρονο εργάτη που βρήκε τραγικό θάνατο στην Πάφο. Ενθρονίζεται ο Πάφου Γρηγόριος την Πέμπτη. Ο τυχικός εγκατέλειψε το κατάλημά του στη Μητρόπολη. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου. Η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

Τώρα και στην αγαπημένη μας ενότητα, σαν σήμερα λοιπόν 6 Ιουνίου, για τους φίλους της μουσικής, οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν το θρυλικό I Can't Get No Satisfaction, ένα τραγούδι που έμελε να γίνει μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία της rock μουσικής. Και τόσα χρόνια μετά συνεχίζει να ακούγεται με την ίδια δύναμη και την ίδια ενέργεια. Συνεχίζουμε με μουσική.

Βλέπω εδώ τα μηνύματά σας και τις επιλογές τραγουδιών που σας έχω ζητήσει και μου αρέσει γιατί ο καθένας ζει τελείως διαφορετικό Σάββατο. Άλλοι ετοιμάζεστε για έξω, άλλοι είστε ήδη στο δρόμο και άλλοι λέτε σήμερα δεν σηκώνομαι από τον καναπέ. Και ξέρεις κάτι, όλα είναι σωστά.

Ξέρεις ποιο είναι το ωραίο με τα τραγούδια? Είναι ότι πολλές φορές τα συνδέουμε με ανθρώπους χωρίς να το καταλάβουμε εκείνη τη στιγμή. Και μετά περνάει καιρός, ξαναπαίζει το ίδιο κομμάτι και λες «Να, αυτό κάτι μου θυμίζει».

Ξενοδοχείες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος και νομίζω σήμερα η μουσική έκανε πολύ καλά τη δουλειά της εδώ στην παρέα μας. Είπαμε κουβέντες, ακούσαμε όμορφα τραγούδια και κρατήσαμε ωραία συντροφιά μέχρι εδώ.

Και κάπου εδώ η σημερινή μας παρέα ολοκληρώνεται. Εγώ είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και σε ευχαριστώ πραγματικά που ήσουν εδώ μαζί μου αυτές τις δύο ώρες. Σου εύχομαι να περνάς όμορφα, να βρίσκεις χρόνο για όσα σε κάνουν να χαμογελάς και φυσικά να αφήνεις πάντα λίγο χώρο στη μουσική μέσα στη μέρα σου. Τα λέμε ξανά πολύ πολύ σύντομα. Μια πληγή.

0: Σαββατοκύριακο με τον Κώστα Ορφανίδη.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

Αρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: πάτα πάτα.
1: Στα Sis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Sis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 14.

0: 84 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestage.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestage.com.
1: Διαβάστε στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Ξανά η Ανίτα πρόεδρος της Βουλής. Τι δήλωσαν οι πολιτικοί αρχηγοί και πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Υπό επταήμερη κράτηση ο εργολάβος που εργοδοτούσε τον 29χρονο εργάτη που βρήκε τραγικό θάνατο στην Πάφο. Ενθρονίζεται ο Πάφου Γρηγόριος την Πέμπτη. Ο τυχικός εγκατέλειψε το κατάλημά του στη Μητρόπολη. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια. Όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου. Η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

τι δήλωσαν οι πολιτικοί αρχηγοί και πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Υπό επταήμερη κράτηση ο εργολάβος που εργοδοτούσε τον 29χρονο εργάτη που βρήκε τραγικό θάνατο στην Πάφο. Ενθρονίζεται ο Πάφου Γρηγόριος την Πέμπτη. Ο τυχικός εγκατέλειψε το κατάλημά του στη Μητρόπολη. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου. Η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

σάπιο κοιλιών που κρατούσαν για την πάρτη τους την κριτική. Δεν υπήρχε τότε η εξουσία της TV.

πέντε ξεχαστήκαν όλα αυτά. Πλάνες πανωρές και ακτίφ κομματικά. Είχε και ένα μπάρμπα απ' την Αμέρικα.

πέντε χρόνια η προσγείωση διαρκεί. Μα είναι ανώμαλοι πολλοί.

καράβια φαίνονται τη νύχτα τα νησιά. Σταματημένα μες στη μέση του πελάγους, έχει ανάσα τους μια γεύση, μια γεύση από τα παλιά, που αναστήθηκαν με κόλπα κάποιου μάγου.

Στα μαλλιά, στα παλιά τζίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί η αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά είναι η ελεύθερη ζωή που ήθελες.

θαυμάστες στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Ξανά η Ανίτα πρόεδρος της Βουλής. Τι δήλωσαν οι πολιτικοί αρχηγοί και πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Υπό επταήμερη κράτηση ο εργολάβος που εργοδοτούσε τον 29χρονο εργάτη που βρήκε τραγικό θάνατο στην Πάφο. Ενθρονίζεται ο Πάφου Γρηγόριος την Πέμπτη. Ο τυχικός εγκατέλειψε το κατάλημά του στη Μητρόπολη. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου. Η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

0: Sorrento.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: 95.2.
1: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95.2.
2: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα.

0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Κόσμος 95.2. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: A gente fazendo aquela festa novamente.

0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Ρεγκίνα και ακούτε Κόσμος 95,2.